0: Πού μπάτσε κανάμ.
1: Γιώ, τα λιβεύ σε ρίντου βάβει γιώ λάιο χαλ. Γιώ σο πέμπι. Γιώ μίγα χαμνή. Δεν γα μπουκλου μπαχτή δε κεβου σε λιβεύ του μπά. Μπά γιγνή, του μπάτσε κανάμ. Μίγι σούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέρ χτή δε κεβου σε λιβεύ του μπά. Μπορκούνε τη λιγέι γιώ γιέ. Ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουίν κο δεγέ. Μου μπέρ μπί χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου, νι αμ, τάου ατυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του μπατσακανάμ, μου βίλ, για νι τάχαουάγι, γιμί αμαλ, νιέρ ταβαχή πως δε σάντε, δε φαριόν, διάπτυ ασυνισμάμπι, τάχαου νιου γιουδόλε η γιάρεκο, τη κομισόν σοσιάλ. Μοτάχ, βίλεν δι τάμπαλ σε νι κοπαρ, τη 78-544-33-33, Βέβλε, Orange Monela. Του Μπατσακανάμ, μου αντεγγέν, δινιάνελ σε ρίμουν τα χαμπάκε. Μου ήρθε φλόρ τεωρ, δαχ του Μπατσακανάμ κατ, μου ήρθε λουνούμεν, δεφ κο φουνιού χαμ.
2: Μισλακ μια δικιά, η χαίρη μανάμπατ, Βαγγελίδα, η μασκαρή του μπαμπατ. Μισλακ μια δικιά.